0: broadcaster.
1: Μόνο θέτει radio broadcasters.
0: Από around the globe.
1: Broadcaster straight from Σμπάγκε.
0: Σμπάγκε.
1: Radio
0: 554.
1: Find us on www.radio54. Radio 54. AfricanPanorama.com.
0: Radio 54.
2: Get happy.